πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Το μυαλό μου τυραννάω, το μυαλό μου τυραννάω. Και τα όρια της λογικής, και τα όρια της λογικής. Άρχισα να ξεπερνάω, άρχισα να ξεπερνάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Το καθρέφτη μου το σπάω, το καθρέφτη μου το σπάω. Δεν αντέχω να κοιτάω που σε δάκρυα ξανά. Ξεσπάω, ξεσπάω. Πάλι μόνος μου μιλά.